Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: οι άλλοι απλά παίζουν. Εμείς παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

Ξεκινήστε τη μέρα σας βάζοντας ρυθμό στη ζωή σας. Ρυθμός 106. Καλημέρα.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Daily Couscous.

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Ένα τελικός κουζίνα είναι εδώ, είναι στις επάλξεις, είναι έτσι σε μια σκληρή, αδυσόπιτη, αλλά κανονική καθημερινότητα.
1: Αδυσόπιτη
0: είναι. Αν δουλεύεις με τόσους βαθμούς Κελσίου, είναι αδυσόπιτη.
1: Τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω με το γιαπί το πουλοφόρτο. Το πυλοφόρτο μυστρή.
0: Ναι, παιδί μου, για όλους μιλάω. Δεν μιλάω για μένα μόνο. Μιλάω για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν. Αλλά να σας πω κάτι. Συγχαρητήρια σε εσάς που κάνετε διακοπές και να τις ευχαριστηθείτε. Ναι. Γιατί μετά θα έρθετε πίσω να δουλεύετε κι εσείς. Αλλά όπως και να έχει. Γιατί γελάς.
1: Συγγνώμη. Είναι ο κόσμος και είναι. Κι εσείς. Αλλά μετά θα δουλεύετε κι εσείς.
0: Ενώ να ξεκουραστείτε, γιατί μετά σας περιμένει, ρε παιδί μου, πάλι δουλειά. Αυτό και εμείς αντίστοιχα όταν θα πάμε.
1: Τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι εδώ, παιδιά, και στην παρέα μας.
0: Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας μασούτης που έχει την αμάσκαρ, δεν είναι όπλο οικονομίας. Για κάθε 80 μήνες με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου και όλα μπαίνουν πάρα πολύ καλά. Εάν δεν έχει τη μάσκαρ, στην απίθανη αυτή περίπτωση που συμβαίνει στη ζωή σου, θα πα ένα μασούτη, θα εκδώσει εντελώς δωρεάν και θα πει, μα είπαμε τον τέλειο να έρθουμε. Τέλος. Δυο λόγια ξηγημένα στα ράτα.
1: Θα κοιτάνε οι άνθρωποι έτσι. Παρακαλώ. Θα
0: τι παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι. Δεν σε θέλω μυτοπάθεια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Κάποιος έχει κάνει κάτι και λέει, τι θέλω εγώ με σένα, ο άνθρωπος. Ψάχνεται. Ψάχνεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Να βρει την άκρη του.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης μια χαρά περνάει. Να τον αφήσει την ησυχία του, πήγαινε και έκανε τα ταξίδια του. Στη Ιαπωνία του πήγε.
0: Στην Ιαπωνία
1: του
0: ταξίδι δεν έβασε τίποτα ο Γιώργος. Είδα όλους τους άλλους που ήταν μαζί που ανεβάζανε.
1: Ποιοι άλλοι ήταν μαζί?
0: Ο Δημήτρης, ο συνεργάτης του, ο Διονύσης, η Ιωάννα εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Η Ιωάννα, τι ωραία κόρη είναι που είναι η Ιωάννα.
0: Και καλό παιδί.
1: Και πολύ καλό παιδί. Πολύ.
0: Όσο την έχω ζήσει, έτσι, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν είναι ότι.
1: Γλυκίδα το πλάσμα. Ναι. Αλλά είναι. Τα παιδιά είναι θεόρατη, έτσι. Είναι σηκώνω κεφάλι πάνω, βλέπει πάνω.
0: Είναι μια κούκλα και ψηλή, δεν είναι και μοντέλο. Λοιπόν, Ερικοκίνου, τι σου γουστά.

0: Λένα Ζευγαρά, θα. Εδώ είναι η Λένα Βουλιαμ στο απέναντι. Να σου πω όμως κάτι.
1: Πες.
0: Σε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν τον μπορώ αυτό. Θέλω ρε παιδί μου, όταν θα πω κάτι, να έχει ένα αντίκτυπο. Να μην μπορεί, εντάξει τώρα αυτό.
1: Να σου πω όμως κάτι, ρε Παναγιώτη. Ας είμαστε αντικειμενικοί τώρα.
0: Ρεαλιστέ.
1: Και ρεαλιστέ. Όταν ξεκινάς μια σχέση, είτε είσαι 15, είτε 25, είτε 55, αυτό που συμβαίνει στην ουσία και στην πράξη είναι ότι ξεκινάς με τα θα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά
1: αυτό...
0: Ναι, άκου. Λες, θέλεις να πάμε εκεί.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και εκεί να πάμε να κάνουμε αυτό, να... κατάλαβες. Άλλο το να και άλλο το θα.
1: Σωστός.
0: Δηλαδή, στο λέω γιατί το έχω ψάξει. Δεν είμαι έτσι απλά, μόνο λόγια ίσως τίποτα πιο πέρα.
1: Οκ. Okay. Εννοείται.

0: Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Όπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
4: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
1: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
4: Να μ' αγαπάς, θέλω.
1: Μαζί της ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου, η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του, σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
9: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
8: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 106.
2: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Daily Couscous

0: Daily Couscous, δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Έναν Daily Couscous είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά όλοι μας, μεταξύ μας. Το έχουμε.
0: Μεταξύ μας, μεταξύ σας.
1: Μεταξύ μας, μεταξύ σας. Ναι, προχωράμε, το έχουμε, παιδιά. Δεν θέλω να πέφτετε. Αν είσαστε κοντά στις διακοπές σας, δεν έχετε κανένα λόγο απολύτως να πέσετε. Αν τώρα.
0: Αν
1: ξημερώσει σε χάνω και στα χέρια σου πάνω γίνω σε όλη γαριά. Αν είσαι σαν και εμάς, δηλαδή. Που...
0: αλλού βαρού τα τύμπανα και αλλού βαρεμινήθη.
1: Κανονικά καθίστε εδώ, γιατί συνεχίζουμε και ακούμε μόνο επιτυχίες.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι μόνο ότι ακούς επιτυχίες. Ακούς και εμάς, παιδί μου. Μα είμαστε κι εμείς σε αυτό το DNA.
1: Και εμείς επιτυχία είμαστε, αγάπη μου. Θα μπορούσε να είναι ψινάξει αυτό το
0: πιστεύω. Πραγματικά. Λέξεις τόσες

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, ένα τέλικος κουζίνα στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στη, τελειώνει αυτή η πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής και κοιτάζουμε τώρα εμείς, να ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να βρούμε εισιτήρια για κάποιους προορισμούς.
0: Να σου πω κάτι, εμένα μέσος, πράκτορας μου μέσος. Μπαίνω online, τα βλέπω sold out. Λέω, Καμιωτάκο, χάσαμε μια μέρα.
1: Να σε ρωτήσω
0: αγοράκι
1: κάτι.
0: Μου
1: εσύ
0: πάει.
1: Αφού ήξερες ότι θα τελειώσουμε τώρα.
0: Ναι, ήξερα. Αλλά να σου πω κάτι, πάντα λέω να δω τώρα κάτσε. Μπήκα και φούλη εισιτήρια και μπαίνω μια εβδομάδα μετά. Και καμπόσο για κουμίς που λέμε.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα είναι κάτι να πεις, παιδί μου, που το λέμε από τις 15 Δεκέμβρη. Ξεκινήστε να βλέπετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, από τότε το βλέπουμε. Εσύ, χόρτε το.
0: Κοιτάξτε, παιδί μου, να σου πω κάτι, δεν κάθομαι και όλη μέρα και κοιτάζω ένα δέντρο. Με την κατάσταση και όλα αυτά, πάντα αφήνω.
1: Δεν βλέπεις το δάσος.
0: Ναι, θα σου πω. Εγώ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου, ότι πάντα αφήνω τα δικά μου για να κάνω τις δουλειές όλων των άλλων. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λάθος.
0: Είναι το λάθος. Αποφασίσου, αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: σου θα ζω.
1: Τυφώνες, εδώ είμαστε με αγαπημένους Αλκατράς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε και συνέχεια. Το ακούμε συνέχεια γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η Τυφώνες.
2: Καλά, άκου τώρα. Εγώ έπαθα σοκ τις προλές που μου είπες για τον ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Ναι. Πώς έχει μεγαλώσει.
2: Πώς έχει μεγαλώσει. Ναι, έχω πάθει.
1: Βρε, πώς έχεις μεγαλώσει.
2: Σοκ. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι τώρα. Παρένθεση. Έβλεπα μια συνέντευξη που έδωσε ο Φίβος.
1: Στην Καραβέλα.
2: Ναι, ναι, που έλεγε για το AI.
1: Ναι.
2: Και μετά σκεφτόμουν από την άλλη πόσο πάρα πολλά τραγούδια πια είναι AI.
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι συγκλονιστικό όμως που ακόμα και τα. Άκουσε με λίγο. Ακόμα και τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Τώρα αυτά που παίζουν, που είναι νούμερο ένα. Θες το Αιγαίο, θες το Λογαριασμό. Θες όποια είναι που τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει με τη φωνή AI. Λίγο τύπου πιο house.
1: Ναι.
2: Και παίζουν αυτά.
1: Ναι. Μα τα ακούω κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι παίρνουν τη φωνή της Άννας Βίσου.
2: Όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, Ανούλα μου. Κάνα πρόβλημα, αγάπη μου.
2: Σου φτιάξω γάλα.
1: Του φτιάξω γάλα. Δεν θες να πεις. Και δεν είναι ότι αλλάζουν τη φωνή της Βίσου γιατί επειδή πρέπει να τραγουδηθεί αλλιώς το τραγούδι, το βάζουν σε ένα AI
2: ναι.
1: Και βολεύει.
2: Ναι.

0: να βγάλω. Daily Couscous.
1: Όταν οι άλλοι απλά παίζουν, εμείς παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Daily Couscous

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Για ξεκίνημα δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθε ακριβώ απέναντί μου.
0: Ξεκίνημα εβδομάδα, επίση.
1: Ναι, όντω, παιδιά, η εβδομάδα μα. Δεν είναι πόνο, να τα λέμε και αυτά. Ξεκίνημα εβδομάδα με ένα μασούτη πάντα που είναι στην παρέα μα, παιδιά. Ένα μασούτη όπου μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο και δροσισμένο. Πολύ σημαντικό αυτό. Mr. Grand μασούτη από το μασκευή βιολογικέ επιλογέ από το μασούτη. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία επιλέγετε εσεί και έχετε διπλάσιου πόντου στην μάσκα.
0: Γιατί μπορείτε.
1: Γιατί μπορείτε.
0: Γιατί ο μασούτη σα έχει δώσει τη δυνατότητα.
1: Ακριβώ.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Να τα πούμε, να ξεκινήσουμε όμως και τη δεύτερη μας ώρα, γιατί επιστρέφουμε με έναν daily throwback.
0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και λες εσύ throwback σήμερα, έτσι, βέβαια.

0: Λάθος, αυτός ο Ηλίας Βρετός είναι αντιλικουσκούς, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ακούω.
1: Είναι ένα ντουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτό το ντουέτο πάει γύρω στο 2000, όχι γύρω στο 2012.
0: 2012.
1: Εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ποιος έχει γράψει.
1: Α, έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Στέλιος Ρόκος.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ξεκινάω. Όλα είναι στο παιχνίδι της ζωής.
0: Αφού συμμετέχει ο Στέλιος Ρόκος, μετά δίμα Αναστασιάδη.
1: Δεν μας χαι.
0: Χαιρετάς.
1: Χαιρετάς, Παναγιώτη μου. Ποιο είναι?
0: Με σένα πλάι μου μπορώ.
1: Τα ξέρω, ρε καζόρα.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ ο κόσμος στέλνει μηνύματα για τα μπράβο. Δηλαδή, του κρατάμε εξαιρετική συντροφιά και κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Έτσι, πολύ ωραία. Ότι έχουμε κάποιο στα εγκεφαλικά μας και δεν λέει κάποιο άλλο εδώ πέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Δεν είμαστε. Είμαστε σε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω κάτι όμως. Είμαστε σαν τα κινητά που στην υπερθέρμανση λειτουργούν μόνο στις βασικές λειτουργίες.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως κάτι με τα κινητά. Πώς γίνεται όταν το παίρνεις στην αρχή να είναι GG και μετά από ένα χρόνο. Και δει το καλοκαίρι, εκεί που κάθεσαι είναι σαν θερμάστρο.
0: Θεωρώ να ξέρεις ότι.
1: Ναι,
0: πλέον,
1: το κάνουν επίτηδες.
0: Ρε παιδί μου, έχει ημερομηνία. Άκου, μην ξεχνάς ότι αλλάζει και ο όγκος των δεδομένων που διαχειρίζεται το κινητό. Οπότε οι επεξεργαστές κρασάρουν πιο δύσκολα, πιο εύκολα.
1: Ναι, έχεις δει, λόγω των updates που γίνονται.
0: Όλα αυτά.
1: Έχεις δει και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Σε
0: και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο φτιάχνεται και με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει max 2 χρόνια.
1: Δεν είναι φοβερό όμως πες να γίνει το που στοιχείς μια περιουσία.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά αυτό το κινητό πλέον είναι κάτι που δεν μπορείς να είσαι χωρίς αυτό. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι. Δηλαδή και μπράβο στους ανθρώπους που δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι, αλλά συγχαρητήρια.

0: Daily Couscous. Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
2: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
0: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
3: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
3: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
4: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
5: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
4: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
5: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
6: Ιταλός, ε!
5: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
7: Αθώος!
8: Αθώος!
7: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
8: Αθώος!
4: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
0: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας. Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
11: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Ρυθμός 106.
12: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Εγώ σε πολύ εξαλλη κατάσταση μέσα που συμβαίνουν με τα κινητά. Αλλά.
1: Όχι, παιδιά, να σα πω κάτι, όμως είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, δηλαδή παίρνει ένα κινητό που κοστίζει, ξέρω εγώ πόσο σου κοστίζει και μετά.
0: Είναι ανάλογα την επιλογή που κάνει. Υπάρχουν και κινητά πιο οικονομικά. Απλά αυτά που επιλέγουμε.
1: Μιλάμε για
0: εμά
1: τώρα που είναι και δουλειά
0: μας. Λόγω δουλειά. Σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλέον εφαρμόζουν ένα πράγμα πάνω στο κινητό και το χρησιμοποιούν, ας πούμε, για μεγάφωνο, για ηχείο, για εγγραφή, για το οτιδήποτε και κάνουν τη δουλειά τους από εκεί.
1: Θυμάμαι τον Αναστάση, το RAM, που έσκαγε μύτη με ένα κινητό, τώρα τύπου κινητό δεκαετίας 2000. Δηλαδή ήμασταν, ξέρω εγώ, στο...
0: Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα δεν τον έχω δει, τον έχω δει.
0: Πρόσφατα
1: τώρα.
0: Είναι με πολύ παλιό κινητό.
1: Ακόμα είναι με πολύ παλιό κινητό, ναι. Δηλαδή. Α, φαντάσου, αυτό το ίδιο.
0: Γιατί δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τα social, ναι, γιατί κάνει το δικό του αγώνα από όλες τις εξαρτήσεις και από όλα αυτά τα πράγματα, ναι, τα οποία έχει περάσει.
1: Παρ' όλα αυτά, ανεβάζει όμως τα social. Πώς ανεβάζει?
0: Διαχειρίζεται άλλος.
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.
1: Α, οκ. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι το και την καρπή.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπάς. Εντάξει, είναι και ένα θέμα ημερών. Τον τελευταίο μήνα κοντεύει να είναι που η Βανδύ με την Νατάσα θα είναι μαζί.
1: Καλά.
0: Και το περιμένουν όλοι πως και τι και τι θα συμβεί.
1: Μα έχουν κάνει και τις εμφανίσεις.
0: Πήγε στο Άλσος. Νομίζω τώρα έχει σήμερα, νομίζω έχει πάλι άλλη μια εμφάνιση η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Στο Άλσος. Γιατί έκανε δύο sold out, 6 και 7.
1: Ήταν πολύ ωραίες. Και θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Και γυναικεία σε τόσο, τόσο μεγάλη κατάσταση, ενώ είναι με μεγάλη καριέρα. Έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά τη Βύση με την Γαρμπή.
1: Ναι, και σκέψω. Επειδή είδα
0: σε γυναίκες όμως.
1: Ισχύει, και κάπου έλεγε η Βανδύ με την Νατάσα ότι ο χώρος μας λέει λίγο ανδροκρατούμενος. Και σκέψω ότι αυτή τη στιγμή τα δύο πολύ μεγάλα μαγαζιά, στο ένα στο οποίο θα εμφανίζεται η Άννα Βύση που θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, και στο Νόξ, που είναι επίσης ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, είναι όλα γυναίκες.
0: Και μπράβο τους.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Εντάξει, παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι τις ωραίες κινήσεις και τις ωραίες συνέργειες, να το πω έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό παρόλα αυτά.
1: Να πάρτω.
0: Έτσι. Κατερίνα Λιόγκη.

0: τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ για τις δύο ώρες που περάσανε.
0: Φτάσαμε στο τέλος μας.
1: Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
0: Φιλάκια.

0: Daily Couscous. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Φίλαμε.
3: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 7 35 36.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Αν ψάχνεις όλη τη φρεσκάδα της μάνας γης, θα τη βρεις στη Δημοκρίτου 33. Εκεί δηλαδή που είναι το ΖΕΑ.
5: Ένα νέο κατάστημα που εξασφαλίζει τα καλύτερα τοπικά προϊόντα παραγωγής μας από το δικό μας κτήμα αλλά και άλλων αποκλειστικά τοπικών παραγωγών. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όχι μόνο, που θα δώσουν αυτό το κάτι άλλο στο οικογενειακό τραπέζι.
4: ΖΕΑ. Νόστιμες επιλογές του τόπου μας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τώρα και με delivery στο τηλέφωνο 2541 40 14 60. Δημοκρίτου 33, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ.
5: ΖΕΑ. Δίνουμε ζωή σε χαμηλή τιμή.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τα πάντα.
8: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 72 596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
9: Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέου Ξεριά σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την 5η 23 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Νέου Ξεριά στις 9 το βράδυ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Τιμή εισόδου με φαγητό 17 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσεις 698-033-3647 και 697-900-747. Χορηγός Λατομία Βουγιουκλή, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

106. Ο καλοκαιρινός σταθμός.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Ο
3: ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
10: Όχι όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
9: Και τι προσφέρει δηλαδή?
10: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
9: Εγγύηση έχει?
10: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
9: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
10: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
11: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979 441 800 και 25910 22740. Γκριτζελάκης Insta Red. Smart Wheels, no stress.
5: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
14: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: θέλεις περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Όπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
4: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
0: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
4: Να μ' αγαπάς, θέλω.
0: Μαζί της ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939 529 885. Σάββατο 25 Ιουλίου, η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του, σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
8: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
9: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
10: Καταπληκτικό!
9: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
10: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
9: Καταπληκτικό. Κωνσταντίνου Μπένη, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
11: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

άλλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

καλοκαιρινή διάθεση στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
10: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
11: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
10: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
11: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
9: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
10: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
11: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
15: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες? Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
16: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
17: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

άλλοι απλά παίζουν. Εμείς παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
1: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
1: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Electronet Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αυρύρων 37 και 12 Αποστόλων. Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin. Για την Ξάνθη, πουτακίδη ηλία και σι όμικρον εψιλον. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 77 152.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέου Ξεριά σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την 5η 23 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Νέου Ξεριά στις 9 το βράδυ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Τιμή εισόδου με φαγητό 17 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσεις 698-033-3647 και 697-900-747. Χορηγός Λατομία Βουγιουκλή, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσαμε ψηλά τον πήχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πανί. Έφυγες

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 25910 56359.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
9: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
10: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
9: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
10: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
11: Ιταλός, ε!
10: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
12: Αθώς!
13: Αθώς!
12: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
13: Αθώς!
9: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
2: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
2: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
14: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη ΩΕ. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφίμουμ Τζάκι Όμικρον Έψιλον με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
11: Πολύ. Τώρα μόλι έβγαζα.
13: Αν χαθεί, άμυαλε, τι κάνει εδώ?
11: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότα.
13: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπει ότι είναι κοτέτσι?
11: Είδα κότε και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
15: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέου Ξεριά σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την 5η 23 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Νέου Ξεριά στις 9 το βράδυ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Τιμή εισόδου με φαγητό 17 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσεις 698-033-3647 και 697-900-747. Χορηγός Λατομία Βουγιουκλή, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας: με αγάπη.
6: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410-77-066.
5: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καινούριο όχημα.
7: Μπουρμπουλήθρες.
6: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
7: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
6: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
7: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. Όλα τα κάνουν.
6: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apse Svise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
7: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. 30 Μιχαηλίδη 26. Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 725 96. Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
6: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
7: Και μην ξεχάσω. Τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
6: Άρα καινούργιο το όχημα.
7: Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
6: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλα Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
12: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent.
4: Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979 441 800 και 25910 22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
12: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή.
2: Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει. Το όνομα της εξειδίκευσης.
1: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
6: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
1: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
6: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
1: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
0: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
1: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
6: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
1: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
7: Και τώρα ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
8: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
9: Έκπληξη, Παπαχαστάς.
8: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
10: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Σταν στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
13: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
1: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η Βασίλισσα του Δημοτικού Τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
13: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
1: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
14: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlasa.gr. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
8: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
9: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
10: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
9: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
11: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.
1: Μες τα χαράματα.

0: Περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Ρυθμός 106.
7: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
8: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την αντλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
13: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
12: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
13: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
12: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
14: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106.
15: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
4: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ. Κατηγορούμενε.
5: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
4: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
5: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
6: Ιταλός,
5: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
7: Ιταθός!
8: Αθώς!
7: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
8: Αθώς!
4: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
0: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
0: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
3: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 25 91 056 359.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25 41 0 73 677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Σαν διόλε! Σαν διόλε!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

FM 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλόμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
5: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
4: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
5: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
4: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
5: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
9: Αν αχαθείς, άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
8: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
9: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
8: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές? Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
12: Καταπληκτικό!
11: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
12: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
11: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένη 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 106.
13: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Αντέχεις τόση μουσική.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέου Ξεριά σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την 5η 23 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Νέου Ξεριά στις 9 το βράδυ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Τιμή εισόδου με φαγητό 17 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσεις 698-033-3647 και 697-900-747. Χορηγός Λατομία Βουγιουκλή, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου.
8: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Όπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
4: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
0: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
4: Να μ' αγαπάς, θέλω.
0: Μαζί της ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939 529 885. Σάββατο 25 Ιουλίου, η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι GeoMetal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Ρυθμούς 106.
13: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
4: But first, coffee.
3: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν:
9: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
8: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
10: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
8: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο.
13: Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ. Στην ταβέρνα The Chef Unal. Στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 2541-032-972.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Ρυθμός 106.
6: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας: με αγάπη.
8: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
7: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
12: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
11: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
13: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Palace. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
13: Η πισίνα του Ζήτα Palace άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νους σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
14: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
15: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥ ΩΕ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 77 152.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική.
16: 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
7: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
8: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
7: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
8: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
9: Ιταλός, ε.
8: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
10: Αθώς.
11: Αθώς.
10: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ.
11: Αθώς.
7: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
12: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
13: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
12: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
0: Το όνομα της εξειδίκευσης.
6: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
7: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
8: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα Carpens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
9: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
10: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
11: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
12: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
13: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
14: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
15: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
16: Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέου Ξεριά σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την 5η 23 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Νέου Ξεριά στις 9 το βράδυ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Τιμή εισόδου με φαγητό 17 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσεις 698-033-3647 και 697-900-747. Χορηγός Λατομία Βουγιουκλή, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
18: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
17: Και τι προσφέρει δηλαδή?
18: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
17: Εγγύηση έχει?
18: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
17: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
18: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ζου. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός. Ρυθμός 106.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
10: Καταπληκτικό!
9: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
10: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
9: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
11: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Σταν. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Σταν στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
17: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
16: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
17: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
16: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
17: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
4: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
4: Ρυθμός 106.
14: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τα πάντα.
4: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
6: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
5: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
7: Σαν διόλεκ.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
10: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
11: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
10: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
14: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
15: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
14: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
15: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
16: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
16: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
16: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
15: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
16: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
17: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510 316 781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.
7: η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
20: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Αύγυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
6: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
7: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους. Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
8: Να μ' αγαπάς, θέλω.
7: Μαζί της ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου, η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
12: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά, ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
2: Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
13: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
2: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
13: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
2: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική.
14: 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
5: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
6: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
5: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
6: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
7: Ιταλός,
6: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
8: Αθώς!
9: Αθώς!
8: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
9: Αθώς!
5: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
10: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
11: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
10: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
16: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
15: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Πολύ. Τώρα μόλις σε έβγαζα.
6: Άννα χαθείς, άμυαλε. Τι κάνεις εδώ?
5: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
6: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
5: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές? Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέου Ξεριά σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την 5η 23 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Νέου Ξεριά στις 9 το βράδυ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Τιμή εισόδου με φαγητό 17 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσεις 698-033-3647 και 697-900-747. Χορηγός Λατομία Βουγιουκλή, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μάτια.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
10: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αυδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφήμουν Τζάκι. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφήμουν Τζάκι ΩΕ. σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφίμουμ Τζάκι Όμικρον Εψιλον με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
15: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: θέλεις περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας: με αγάπη.
7: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
6: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
8: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Πόπο πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους.
11: Άιτε πάλι μπέρδεμα θα γίνει.
2: Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
11: Να μ' αγαπάς, θέλω.
2: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου, η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
12: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
12: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ζευγάρι.
1: Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
2: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106. Ζήτα ό,τι θέλεις από το καλοκαίρι σου.
3: Θέλω βουτιές, καφεδάρες, κοκτέιλς, ήλιο, χαλαρή διάθεση, ωραίες γεύσεις.
0: Ζήτα Παλάς. Summer 2026. The ultimate pool experience has just begun.
3: Η πισίνα του Ζήτα Παλάς άνοιξε και σε περιμένει για όλα όσα θέλεις. 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, δροσερό μπάνιο για όλους, pool bar και υπέροχες γεύσεις από το εστιατόριό μας. Ως τα μεσάνυχτα. Μην πάει ο νου σου μακριά. Είμαστε στο κέντρο της πόλης.
0: Ζήτα Παλάς. Για τα καλύτερα που ζητάς. 25 410 64 414 και στα social.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ώρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
6: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και σία ΩΜΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά Ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pg.sa.gr.
7: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέου Ξεριά σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την 5η 23 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Νέου Ξεριά στις 9 το βράδυ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Τιμή εισόδου με φαγητό 17 ευρώ. Πληροφορίες κρατήσεις 698-033-3647 και 697-900-747. Χορηγός Λατομία Βουγιουκλή, υπό την αιγίδα του Δήμου Νέστου.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτό το καλοκαίρι η μουσική μας είναι καυτή. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
5: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
6: Φίλανε και κλείσανε στην αγκάλια.
7: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 2

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, οι πηγές Καβάλας φοράνε τα γιορτινά τους. Στο μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η βασίλισσα του δημοτικού τραγουδιού, Γιώτα Γρίβα, έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό σε ένα αυθεντικό δημοτικό γλέντι.
1: Να μ' αγαπάς, θέλω, να με φιλάς, θέλω, θέλω να είμαστε πάντα εγώ και...
0: Μαζί της, ο μοναδικός Γιώργος Καραχρήστος και το ανερχόμενο αστέρι Νάνση Σαραβάκου, ενώ στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Ζήσης Τσολακίδης. Μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κρατήσεις 6939-529-885. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η απόλυτη καλοκαιρινή διασκέδαση είναι στις πηγές Καβάλας. Διοργάνωση Άρης Πηγών.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: πώς γίνεται.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά, είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα με το βάλς των χαμένων ονείρων. Καλή μας διασκέδαση.
2: Κι αν η

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστουμενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

0: κάτι που πηγαίνει.
1: Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τρίτης, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Βασιλικής και τη Γαρμπή, Εσένα μόνο. Έρχονται για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Μιχάλη, ενώ αμέσως μετά Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για τον Δημήτρη.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές. Τα βράδια του καλοκαιριού θα τα περάσουμε μαζί. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι να ανανεώσουμε για τη νέα σεζόν από το Σεπτέμβρη.

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μια επιλογή της Ρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: σου καλέσω.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τη Φανή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του στο Λύκειο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Τέλος, σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Ελένης, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: πάντα μη ζητήσεις.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Φέτος το καλοκαίρι οι επιτυχίες καίνε. Ρυθμός 106.